0: Ναμ Μπίλι.
1: Με πήρε μιλτοζούγκα πάμε κολλά για η χώρα Λεσούμι Ναμπίλι. DJ Honey B, εμψάκαζε νόκο σε Zulu Cozy FM. Γαντήκε νάκου, ομπίγο και ο Πουτουμάκ. Του άγγε κτέλω και ουζότουα ουάγουα κουμάλου. Αλλά παγιά Άνταμ, σουγουτικέ ατσίντε, ουτογοζάνι, ουάγουα κουμάλου. Γκο κούλου και ο Πουτουμά, εγουία Πουτουμά, γκακούλου. Λόγιο και ουζότουα ουάγουα κουμάλου. Αλλά παγιά Άνταμ, σαγατσίντε και ουτογοζάνι, ουάγουα κουμάλου. Εγκο ξέσα γκο κούλου, τουάγγε γκουία Πουτουμά. Μην αγγούτεμπε γκο μαζόν khona ke uMakhosi wakwaSimelane khona ke uSiyanda noClarissa ngale ke endlini zokusakaza eThekwini besihambana lokho eyithimba lika marketing ekhona uMawenza ekhona ke uNomcebo ube khona futhi nentokazi yakwaNkomo kaRTO yey inkosi yami yeze yasivuthuza inetwork kodwa ke akusenani besihambana nayo ke umnyango wezem
2: nomnyango wezempilo sibonge Thembeka ngkoda nkosi yami ngiyazi ukuthi la ekhona kose buyaphithizela no sibonge kakhulu Thembeka liyeza ithimba elilandelayo khona uSphe Live ukhona futhi no Zim Dollar sithi thank you 12 to 3 mina nawe izobonana ke ebusuku kusukela ngo 12 kuzoshaya u 3 sibonge futhi Thembeka khona ku Cozy FM.